0: καλό του. Απιάτσανε. Σε καωστού, βιάτσαμε.
1: Σε καωστού, βιάτσαμε.
0: Ιω, δεν ξέρει βενίτ. Σαν τούρμπορ λίγης. Δεν ξέρει να μάει λεσάτ, πέν τούρμπορ μέω.
2: Τούρμπορ τέω.
0: Άσα κομμέμ δωρίτ μέρεω. Ζωρά σε μπτώρ, καν βιάτσαμε.
1: Τσε.
0: Να μ' σαν αιστείου τσιν σαν δράγος. Σε κάν κρεδέμ. Mai mult ca așa va fi. Se schimbă tot într-o zi.